0: είμαι και μάλιστα. Πού τη λόγω αστέ εν τάσο.
1: Στα βυσί, μίλα που τη λόγω 93. Ποιο σώνει. UMFM Top 4 at 4.
2: You feeling good. Here now.

0: Ούτε μια ολογιούμε FM να άρεμ νέκ μπλο αμπλα State of Origin Legend. Να γκέσιμ τα σολέμ νέκ μπλο ούσαι πλέα.
1: Μόι μας Game 1. 2000.
2: Δίκλα μας. Λόρι Δελίε.
3: Νομαθέντη Λουκέ.
0: Όχι τα correct answer. Παϊκόν σε λοντρό, low winning prize. Η κάμια τλον Γιούμι FM. Γιούμι FM, State of Origin Mastermind. Η now on.
4: One and team blow you. Blues, Marons, this is the State of Origin season. Dulux giving you sunslow paint now win. Buy many